σιγά. Και το βέβαια να ακούτε τον σούπερ στο βαλιάκο. Του σκάφανε. Τι τηλιά.